μωρή ποινή, ατσαρδέμα κατέ. Τι καβ, ανάχμετ μωριδάτ, μακαρέλ Ιταλιάνσκι, πετσαριάνα πεσέ, σιλές μανούσα, πεσέ ρίγα, λες και σι, αδβοκατούρα, σου τι ερεσάια, βι, ε πολιτσάι του ρε σιλές και τζένε. Τι κέλ, πεμάντε σαρποτσάου. Ατσαρδέμα, παροκέρτε βελτά, σαρ, ε αχμετέσκο, μου με μιλιέμ Ιταλιάνσκο πλάνο.

πάμε σαν ήδη. Θέλω να δω μπορεί το νέο γλεστάρι. Θα με οδηγά σκόρη. Σε κλάω πολύ. Αλλά το κάιβι του μιλά. Δεν επιζεί. Η μάη γλάβη η πουσιά. Η πουσιά σπιτή. Δεν πάρουν πειρατζή. Θα μου δει να ανεβεί. Θα μου τα βες. Τα βες. Δεν θέλα στη